0: και τι ανοία ακούει χαρία του.
1: Να είναι εγώ τα εμένα και τι μα είναι. Ε, ότι άνα γάμα η κατώ αετικά να μωρώ το ότε καλιάτε να γάτσιρα.
2: Α, ε πάει τι να είναι. Ε μα τα έραγα, ε καχα, τα πάει.
3: Τι να ακούει φίου ετε να κάνει παπακιατά τα εκατώ. Κο εκεί τα χένια είναι ο παϊάκι.
4: Μην αγγείτε μαχητσίκα.
2: Τι μαχητό η μαχακήρα ναι.
1: Α, τένα, μα ακούει. Ούτε έτα. Ετάρια τι ναι. Τι να εκεί. Κουτί έτα αουίγμα.
3: Βάχι καίρα.
2: Ατά. Τε μουτσουγιά μάια τε κορετά και οτέ να εγώ.
1: Κάτσιρα με βάχο τόνου κότε καίατερα ματσιρα.
3: Αχω κοίτε τσικανό οτέ να εγώ.
1: Τε αγωνέ η καωρέ νόκο εκεί κοίτε η τα τα τα πηγητία.
3: Τε η απηγητία.
5: Τε τι πάει κουί. Η θάρα κουί.
6: Κοτά κοκκιτά κουί βάι βάι. Ανά, κο βάι χωκί κουέ.
5: Κοτσί, και κονέ ο ενόν. Ανέ, μην ο πέρα κουέ.
6: Να, ο υπάιτε τι πέκη τσιάρα.
5: Ωε.
7: Είναι, καλή έκοε.
5: Αι, κόρε κόρε ροχία και κονέ ο.
6: Εγώ δεν έχω τίτλο και δεν έχω πίκητσια. Να κακόρα πάω να έχω πίκητσια.
2: Τι έχει πίκητσια.
6: Ανά, κοτένα.
2: Να έχω πίκητσια. Μην ακάρε να φύγω από ρέρε, κοτά είναι ο μάιε. Κάτε τώρα άντε τεταχή με σύριες χρύου ανέτε άχουα. Είτε βάχη ετσικάνα, hei wahi utanga noiho. Te hea mariko e tahi tangata.
5: Eta, noku te ra musika.
2: Kai te traiwa tonu ko i te waka whakahira hira ra.
5: Nā wai hai. I tō hia atuki he.
2: Haua.
5: Pōko kohua ma.
2: E manga. Māko e tuki i tētahi umuhiko ano. I tiake te utu. Me tētahi kaimahi whakamau hiko.
8: Kā mau te wehi.
2: E kui. Μάουρα, η χαρτί, η καημάτα, το κατώ.
1: Α, η χετίνο, φοκάρο, τένα.
3: Κάτι πάει τένα, κι άχα. Και το τσιγάρι, τη φάλα, για τάτα.
5: Να, καιρό μου, Μάικου, κι άχα. Κουχώα, κατώ, η τένα, η μάη. Καπώνε, η άλλη τένα, η ταρή, τέρα, ταρή. Κουχώα, κατώ, άλλη. Πάτω τότε είναι η μαγικιά που είναι.
2: Έρα η άωτη η κάρικο η μόβιο και τεπάνω.
5: Καθώ καμπάω το νούκο εκεί άου η άου η κονέ.
2: Με άκο η έκορε.
5: Πένα η άτα φακαρουμόκο εκεί όκου φακαμάρα μα μου τα βοβαχινήρα. Κάτε πέρι το νούτα.
2: Κάωρε. Ε πούρε με το νούτε πούρε με.
5: Πάει εγώ. Καρή πέρα.
2: Κάρι ότι είχε και τε φακαρόμο.
5: Κάτε ρόα το νούκο εκεί άου. Καλό το τόνο αυτό το άγουα φάρε ταχύτερο. Μα ο μαράνα κουί τε γουά το τοχοϊνέι τα άγουα μου τε φάρη κύρα.
2: Φάκα μου τσάτσι, χέου μου χίκο και τα άγουα χέκιμι. Να ο υπέτα τε ράπηκησια.
8: Να να και χούα πέα. Άγουα χόκι, η μέα και ατάχη, να ο υπέτα είναι η μάη. Να, τι τύρω.
6: Κοίτα,
8: νένι τόκι μάχουνα. Ε, τε μάχουνα μαμάικα η άκοη μου τε κοράπα νόη γόη τε πάτα πέντα. Τε τούτο κίνγα νόη γόη τε βάι βάι τε τάκε.
2: Και τε χαρία μάι χε ουμου χε κοχάου.
8: Κα ράουε ράουε. Και τε χαρία μάι αχανα κόκο.
2: Να, βέρι βέρι κιόνινι. Να ρωτώ η πέκα ina βάι. Κοκόι τόνι και τε μάχι ngā μάχι πάρι πάρι κατώα. Μένα κουάου, κα φακαμαχία εαου κο ngā τάνη.
9: Τεράπεα, ετού μάνα χαϊνινόκο.
6: Kei te tika tāna, Emma?
9: He, Kira!
6: Tikina he preti.
1: Aha, kua pe hea te tawhiti kara, ongo tonu te kuihu i te kakara o te kai.
5: Nā, kai te hara atsohau. Ka ua e tsukuna kia ki te hera pira pikiru ngā tōku mutuka. Ka mate koutou iau. Ah, kia ongora. Te hea hea runga te waiana. Hei. Nā, kua whakarite au te rā whakatuwhere i te kai a te rangatira. Tahi wiki atu i tēnei rā.
6: He tere rawa pe a tēnā?
5: Ah, pui nā rā. Kia ua uai mo te māpuru?
6: Ah, kui nā.
5: Nā, me tono atu ki a rime te kaunā tāngata rongonui ki te haramai ki te tautoko i tauara. Anaka meitio ko nā kai, tino o rehara wātu. Kia ua uai mo te mai. Kā tahi koe ka ki te tere papahoro o te tira kai murira.
6: Ah, me pēnā ki.
5: Mutsuru wā ke tāku. He pati pati mai anā rātau ki a hau kia hokona atu te wāhine. Nā, pūrere ana te hāriata nā mo ā ke tonu atu.
6: Nā hetero te takoto o te tonora, te turu miriona tāra.
5: E rua wiki pēro.
6: Koina. E tū. E tū. Kei te pai. Kua hau anaki kei konei. Ana. E kai. Hei, hare mai. Hare mai koe, mehe mai rā ki tōku whānau.
10: Hei hao mā ki tō whānau, me koe hoki. Pēnā ka ki te au tētahi atu wāhi moi. O haere au.
6: Ko Ngātiri te kē tōu nā wāhi noho?
10: Kā, noho au i konei.
6: Nā ka aha koe mō te mone, me te kai hoki.
10: Hei aha, mā.
6: E miharo ana mātou ki tō pikitia, me nā rā i oti.
10: Ha, tēnā, he kore take noi. Pai noi o te pei tātiru.
5: Hariata, kai te iau te kore atu kia pa.
2: Mena he kororo tau, me hia mai kia mātou katoa.
5: Akaati. Kia kōrero atu e kia koe mo te rā whakatuwhera i te kai e te rangatira a te wiki e tūmai nei. Me tuku nā atu e koe he pānui hei tautoko i tauara.
2: E hika. He, tere rawa hoki.
5: Te kaumārua wiki anake kai te toe. Ka tuku nā atu e au takuri poata. Te rāpe a kare e tā e koe.
2: E tā. Pai noi ho. E hika, no te... Pāremata me te hunga kai pākihi anake e nei. Pēr hea te hau kāinga.
5: Hea, kura atau te huna hai tonu atu.
2: Engari.
5: A tēnā. Rima te kau māu, rima te kau māka.
2: Me pēnā.
5: Ka tauaku rārangi ingoa ki runga i te tēpō taku tari a te paunga o tēnei rā. Tērā pē me tonu atu e koe a hine. Kia tīki nātu e ia e tahi pane kuini reta.
2: Ai, māku e kōrero atu.
1: Kā rohara ngā ua watanga o te rānei. Ko te utu mo te tōnga waka tēnā, ko te tīgiti tēnā. Tā! Titi ana tēnā ki te poho o te pūkoro. Anā tō mōkai nana kia e haere atuna.
11: Kai te rite tenu o māu whakāo, mea hati e te kai a te rangatira. No te mea kai roto tonu māu e te ao taketake e nohoana. Kai rei rite i etahi, kai roto tonu i te ao moe moe a.
1: Kua ngaro katoa i a koe i ngā mahi a ngā tūpuna.
11: Ko nā tikana noi hoi whakatomurina i a tātai.
1: Engari, māua tikanga, ka ora tonu te whenua.
11: Eki, ana pēhea ke nā whenua e hokona raki te Pākeha. Hokona atu tēnei whenua, hei oranga mō tō tāua iwi. Hei āwhina anō hoki o tātai tamariki e whainai tēnei mea te mātauranga. Ngā whānau ka rote te ngoi kore, ahātu, ahātu, ahātu.
1: Ai, ai, he pakaro pai e nā. Engari, ki te tōtika te o tātou mai. Ko tātou katoa karangatira. Ke mohi o mai koe, kua matatau ngotu te Māori ki ngā mahi pakihi.
3: Ira, kai roto tonu koe nā kapu e mue. Koe re rawa tēnei kaupapa e tituki.
1: Mā te wā e koe. Mā te wā.
8: Koho hau I tēnei, kākite.
6: Ira, he tino matatau ke koe. Me kaha koe ki te whakaputi a koe tēnā I te huna haere rutu I ngā pūehuehu me ngā whare kanekane.
8: Tā, pairi atu.
6: Te mea nui ke he whakaputi I ngā mātauranga a tātai te rangatahi Māori. E nā, kore kuare tonu tātai haere ake nei, haere ake nei.
9: Wai, hoche te kukotiro. O, ka te whako, wai koe.
8: Tū.
9: Kei te wai ahi au nāprihimana.
1: E tea.
6: Kau. E haraia I te tangata tūkeno, nāna I paita te pikiti ara.
1: Ne he. He. Tēnā koe o.
6: Kei konei atu e noho ana, engari kei te nuku, ahakoa, kaori ama kainga he haringa atu.
1: Ke oti pēr I a koe te pikiti ai te tuatai.
10: Tā, kore he tak, he anu anu noe.
9: Hei, nā tēnā I whai huai, te wāhine, te kai a te rangatira.
1: Ah, nei tāku. Me noho tai tātou, kunei. Ki o ti rāno tō pikitia, kā te iwai ka haere iā una haere.
8: Māku e whakaaro.
1: Warahi e nā whakaaro. Pehea me ti mata koe I te mahi.